Πάλι μόνος μου μιλάω, πάλι μόνος μου μιλάω. Και τρελαίνομαι εδώ, και τρελαίνομαι εδώ. Και τρελαίνομαι για σένα και τρελαίνομαι, τρελαίνομαι. Και αρχίζω και γελάω και κλαίω και γελάω. Και κλαίω και γελάω.

0: Oste, ljubimo muzică, edinstvo po ljubimo tuvi radio Party Mix.
1: Ακούτε ένα remix από το DJ Sim.